Μα που μιλέλου μη πουλιού, ναι μη θουμού. Ναι μη να τραμ τα ειναν τερσιάου εγώ. Ει μη πελόμ τουν θόμο τα ειν καλφούν εν έτσιεν. Ελού ελού μεου πεγούν νε ουέν τα ειν μα που νιουκέ. Ει μη τα νομ του με κέιν. Τα σούμ καου νο ρουμέ τα ειν γιουμ λαϊν. Τα ειν τουκού καϊάλ, τα ειν ανάιλ κετράν, κατά ειν φωνί πράμαελ. Ει μη τα πελόμ του κεφιμί τα ραγέν. Κανικοσιά ειν κουμέ αφούμαελ.